0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είναι η έκθεση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας, σήμερα 17 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί πάλι μετά το ταξίδι στην Ελλάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Εύχομαι και εσείς και όλοι που ταξιδεύουν ή βρίσκονται εδώ ή πάνε στις δουλειές τους να είναι πάντα πάντα καλά. Ο Μίχλης σήμερα ψυχρίζεται το πρωί, αλλά αναμένεται να έχουμε ωραία μέρα. 17 βαθμούς Κελσίου αναμένεται η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα. Αλλά ο Μίχλη και προσοχή στους δρόμους σήμερα το πρωί, φίλες και φίλοι. Και λίγο κίνηση είδα. Εκεί, ασφαλώς τώρα προσαρμόζομαι και εγώ πάλι στην όμορφη πόλη μας, στη Μελβούρνη. Χαμηλούτσικες λίγο οι θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, ωραίος ο καιρός, λίγες βροχές ασφαλώς απαραίτητες. Στην Ελλάδα όμως υπέροχος καιρός, πολλές ζέστες βέβαια, και μερικές φορές είχε και ισχυρούς ανέμους και αυτό δημιούργησε προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ακόμα μένονται μερικές πυρκαγιές, υπάρχει μια επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αυξημένες θερμοκρασίες, αυξημένοι άνεμοι. Και δυστυχώς είχαμε και ορισμένα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των πυροσβεστών και των υπτάμενων πυροσβεστών με τα ελικόπτερα. Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, πραγματικά πολύ τραγικό. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των συνανθρώπων τους. Πραγματικά κάτι πολύ τραγικό. Εδώ βέβαια δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, έχουμε όμως το χειμώνα, ακόμα διανύουμε το χειμώνα εδώ και τις χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετές βροχές. Σε λίγο θα σας πω και μια έκπληξη που έχω στο στούντιο, θα το πω σε λίγο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο φίλος μας ο Καλήμαχος νομίζω είναι, ταξιδεύει για Ελλάδα. Εγώ έρχομαι, αυτός πηγαίνει. Οπότε όλοι μας έχουμε κάτι να κάνουμε, να δούμε. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα και η Αυστραλία πραγματικά είναι ευλογημένες χώρες. Είναι πραγματικά οι ομορφότερες χώρες στον κόσμο, μπορώ να πω. Και η Ελλάδα και η Αυστραλία. Είμαστε πολύ τυχεροί

που έχουμε αυτές τις χώρες κάτω από τα πόδια μας. Πραγματικά είναι υπέροχες χώρες με υπέροχες υποδομές, με όμορφο κλίμα. Πραγματικά η Ελλάδα, ασύγκριτη βέβαια στις φυσικές της ομορφιές, αλλά και με πάρα πολλές βελτιώσεις στις υποδομές της. Δεν είναι η Ελλάδα που ήταν παλιά, που λέγαμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει ασφαλώς ακρίβεια, ασφαλώς παντού. Βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο. Εδώ ας πούμε 2 δολάρια το λίτρο, αλλά το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα είναι ίσως και πιο ακριβό από εδώ. Ενώ η μισθή είναι πολύ πιο χαμηλή. Πολλά και διάφορα θα πούμε σήμερα ασφαλώς. Είχαμε τους σεισμούς στην περιοχή στο δαχτυλίδι της Φωτιάς, έτσι, από Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα, Κολομβία πριν μερικές ημέρες, πριν 2 περίπου εβδομάδες, Ινδονησία χθες προχθές, πότε ήταν, με απώλειες ανθρώπινες ζωές και πολλές υλικές καταστροφές. Άκουσα ένα σεισμολόγο να λέει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα σε αυτό το λεγόμενο δαχτυλίδι της Φωτιάς, έτσι, όλες οι χώρες γύρω από τον Ειρηνικό που έχουν ηφαίστεια και σεισμούς, πολλούς σεισμούς. Θα πούμε πολλά σήμερα, διάφορα, πολλά και διάφορα. Έφυγα με την Πρωθυπουργό, την Τζασίντα Έλεν, στην εξουσία. Γυρίζω με άλλον Πρωθυπουργό, τον Μπεν Κάρολ. Αλλαγές μεγάλες, ξέρω εγώ, για να δούμε. Είδα διαδηλώσεις εναντίον της Πολίν Χένσεν, μαθητές και φοιτητές πριν 2-3 μέρες, ξέρω εγώ πότε ήταν. Διάφορα και πράγματα, πολλά διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, το τηλέφωνο να σας πω, φίλες και φίλοι, 94 15 19 23. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά θα σας πω την έκπληξη που σας έχω μέσα στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε καλοκαιρινά ραντεβού από το συγκρότημα Δυτικές Συνοικίες. Πάμε.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι συγχαρητήρια και στον Μανώλη Καραλή. Μανώλη Καραλή που κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Το βλέπω τώρα στις ειδήσεις. Συγχαρητήρια στο παλικάρι. Είναι πραγματικά ταλέντο. Επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι είναι στην απόλυτη ελίτ του αγωνίσματος στο Άλμα Πικοντό. Ο Εμμανουήλ Καραλής, τον είχα δει πέρυσι στο αεροδρόμιο. Ο παλικάρι, εντάξει, καλό παιδί, αλλά υπέροχος αθλητής. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που τελείται στην Αγγλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πάλι μαζί μας, μαζί σας, με μεγάλη μου χαρά, ο καλήμαχος πάει Ελλάδα, εγώ επέστρεψα. Ωραία που βρισκόμαστε εδώ Μελβούρνη, λίγο ψυχρίτσα, λίγο ομίχλη, ωραίος καιρός σήμερα όμως, αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, 17 βαθμούς. Σας είπα, είχα μια έκπληξη. Λοιπόν, η έκπληξη είναι ότι ακούμε συχνά στο τηλέφωνο το καλό μας φίλο τον κύριο Δημήτρη, που μας σχολιάζει την διεθνή επικαιρότητα, μας σχολιάζει την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, μας σχολιάζει ζητήματα ενέργειας και διάφορα άλλα ζητήματα. Έχω τη χαρά να έχω τον κύριο Δημήτρη, το Δημήτρη τώρα πλέον, στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες στο 3ZZ.
1: Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα στους ακροατές. Μεγάλη χαρά που παραβρίσκομαι εδώ πέρα. Μεγάλη έκπληξη, μπορώ να πω στον πληθυντικό, μεγάλες εκπλήξεις. Και πρώτη έκπληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Σας πληροφορώ ότι ο Άγγελος, όταν παίζει το τραγούδι, χορεύει κιόλας.
0: Εντάξει, έχουμε και ωραία μουσική, έτσι. Δηλαδή, σε ζωντανεύει, σε κάνει έτοιμος να χορέψεις. Και μερικές φορές θα χορέψω, γιατί όχι.
1: Δεύτερη έκπληξη.
0: Παίζουμε και λίγο ροκ.
1: Δεύτερη έκπληξη. Ο Άγγελος τα καλώδια τα ενώνει μετά τις 8 η ώρα, όταν αρχίζει το πρόγραμμα. Όχι πριν.
0: Όλα υποπίεση.
1: Γεγονός. Είναι απίθανος.
0: Πάντα υπάρχει πίεση. Αρκεί όμως να ελέγχουμε όσο το δυνατό τις καταστάσεις, ψυχραιμία. Πίεση καλή, αλλά πάνω απ' όλα ψυχραιμία, έτσι, Δημήτρη.
1: Γεγονός, το διαπιστώνω.
0: Δεν ξέρω πόση ψυχραιμία θα χρειαζόταν όμως, δεν ξέρω μα είδες τις εικόνες από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις στη Μάνη, προχθές μάλλον.
1: Λίγο είδα, ναι, κάτι απίθανο, ναι.
0: 140 χιλιοστά βροχής σε μερικές ώρες, σε 3-4 ώρες, όσο νερό δεν ρίχνει ολόκληρο το μήνα, ίσως και 2 μήνες, το έριξε σε 2-3 ώρες, με χυμάρους, τα δρομάκια να γίνονται χυμαροί, να παρασύρονται αυτοκίνητα στη θάλασσα, να πλημμυρίζουν κατοικίες, πολλές ζημιές στους δρόμους, και σε ορισμένα κτίρια και σπίτια. Χρειάζεται πολύ ψυχραιμία όταν αντιμετωπίζεις αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Ίσως και πρωτοφανής εντάσσεται στο γενικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα, όταν συνεχίζονται, είναι σχεδόν και απόδειξη. Η ανθρωπότητα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, πάντα είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δηλαδή γεγονός ότι πάντα υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ίσως τώρα είναι πιο έντονα και πιο συχνά.
1: Και πιο συχνά, βεβαίως.
0: Ως αποτέλεσμα της σταδιακής κλιματικής αλλαγής, που είναι πλέον αποδεδειγμένο. Όταν δεις, ας πούμε, τις μακροχρόνιες έρευνες που έχουν γίνει τώρα για την άνοδο της θερμοκρασίας και στην ατμόσφαιρα και στη θάλασσα, στις θάλασσες, στα θαλάσσια νερά, είναι αδιαφυσβήτητο ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται με την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον, έτσι. Δηλαδή είναι αυταπόδεικτο σε ένα σημείο.
1: Γεγονός, ναι.
0: Υπάρχουν όμως και ακόμα άνθρωποι που το αμφισβητούν. Τώρα το ζήτημα είναι τι μπορούμε ακριβώς να κάνουμε για να μετριάσουμε τα φαινόμενα αυτά.
1: Είναι στο τεχνικό επίπεδο, υπάρχουν πολλά. αλλά κοστίζει. Ναι. Και η ανθρωπότητα θέλει να κάνει την μεταβίβαση στην, ας πούμε, στην χαμηλής, της ενέργειας με χαμηλή διοξίδιο του άνθρακα με το χαμηλότερο κόστος και το αποφεύγει να το κάνει νωρίς. Μεγάλη λανθασμένη προσέγγιση, νομίζω.
0: Το κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί όταν αυξάνεις το κόστος ενέργειας, αυξάνεις ουσιαστικά το βιωτικό, τις δαπάνες, το βιωτικό σου επίπεδο, το κόστος της διαβίωσης.
1: Αυτό είναι εν μέρος ένας μύθος, θα σου πω γιατί. Γιατί το κόστος σε κάθε επιχείρηση, ίσως και σε κάθε νοικοκυριό, ναι μεν ψηλό, αλλά είναι ένα μικρό ποσοστό. Και η αύξηση που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό πρόβλημα δεν είναι και τόσο σημαντική. Απλώς είναι η πολιτική βούληση. Είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται πολύ προσωρινά και όχι μακρόχρονα.
0: Ναι. Πάντως, επίσης είναι διαφυσβήτητο ότι έχει αυξηθεί το κόστος ενέργειας και έχει αυξηθεί έτσι και το κόστος της ζωής.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
0: Εδώ βλέπουμε τώρα για μερικούς μήνες που είναι κλεισμένα τα στενά του Ορμούς και την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και πραγματικά πολύ αυξημένη αύξηση στα καύσιμα και ασφαλώς εφόσον τα καύσιμα ανεβαίνουν τόσο δραματικά, ανεβαίνουν όλα τα κόστη.
1: Είναι γεγονός. Το σημαντικό για μένα είναι, η έκπληξη για μένα είναι ότι ναι μεν έχουν κλείσει για τόσο χρονικό διάστημα, ναι μεν έχει επηρεαστεί το 20% του αγρού πετρελαίου παγκοσμίως, ακόμα είναι χαμηλό. Δηλαδή, πριν 6 μήνες συζητούσαν για $150 το βαρέλι, ίσως και 200. Τίποτα από αυτά. Συνεχιζόμενο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και η τιμή δεν θέλει να ανεβεί.
0: Ναι, ασφαλώς. Πρώτον, όπως είπες, είναι μόλις, δεν είναι πάνω από 20% που διοχετεύεται ή τροφοδοτείται από το περσικό κόλπο, έτσι, του αργού πετρελαίου, πρώτον. Δεύτερον, μερικά ποσά του αργού πετρελαίου από τον περσικό κόλπο μεταφέρεται μέσω αγωγών, διότι υπάρχουν μερικοί αγωγοί μέσω Σαουδικής Αραβίας και τώρα γίνονται εκτεταμένα σχέδια για βελτίωση αυτού του δικτύου μέσω της Σαουδικής Αραβίας, να διοχετεύεται έτσι το αργό πετρέλαιο με σωληνώσεις, με αγωγούς σε άλλες, στην Ερυθρά Θάλασσα ή κάπου αλλού. Υπάρχουν ακόμα σχέδια και μέσω Ισραήλ στη Μεσόγειο.
1: Βεβαίως, ναι. Και
0: ναι, ένας άλλος παράγοντας αυτός. Άλλος παράγοντας βέβαια ότι είχε αυξηθεί η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων που δεν καίνε πλέον βενζίνη και ντίζελ.
1: Ένα πολύ θετικό γεγονός.
0: Και με μεγάλη αύξηση στις τελευταίες πωλήσεις, η πλειοψηφία τώρα των πωλήσεων είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Απίθανο, ναι.
0: Στην Αυστραλία.
1: Δεν το φανταζόταν κανείς πριν και 6 μήνες. Λένε πολλές φορές ότι η τεχνολογία αργεί να αλλάξει και νομίζεις ότι κάθε χρόνο δεν γίνεται τίποτα, ναι. Αλλά μέσα σε μία δεκαετία υπάρχουν έντονες περιόδου που γίνεται μεγάλη επανάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσφορά του πετρελαίου δεν είναι μόνο από τη Σαουδική Αραβία. Οι υψηλές τιμές το κάνουν πιθανό να τροφοδοτείται και από άλλους πόρους, την Βενεζουέλα και την Αμερική. Δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα γύρω από το ενεργειακό.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Πάντως, εν συγκρίση, ας πούμε, με την πετρελαϊκή κρίση του 70-73, από ήταν 72-73-74, από ήταν, που δημιούργησε πραγματικό χτύπημα στην παγκόσμια οικονομία με μεγάλη αύξηση. Νομίζω ότι τριπλασιάστηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τότε. Ο ΟΠΕΚ είχε σταματήσει, είχε βάλει ένα πλαφόν στη παραγωγή και διανομή του αργού πετρελαίου.
1: Νομίζω ίσως ήταν η πρώτη φορά που το έβανε και γι' αυτό είχε και τέτοια... Και τέτοιο αποτέλεσμα.
0: Ναι, τέτοιο αντίκτυπο,
1: βέβαια. Η πρώτη φορά που έγινε κρίση ήταν ο Γκαντάφη, όταν
0: έκλεισε τα
1: όταν το Σουέζ. Αποφάσισε να διαπραγματευτεί ξεχωριστά.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι ο Καντάφη. Πότε έκλεισε το Σουέζ, το 56. Θα μας πει κάποιος ποιος ήταν ο αρχηγός της Αιγύπτου. Βήθησε.
1: Το 67 έγινε και πάλι.
0: Ναι, αλλά το 56.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί υπήρξε η σύγκρουση μεταξύ Αιγύπτου από τη μία μεριά, Αγγλία, Γαλλία από την άλλη.
1: Αχα.
0: Και η Αμερική να υποστηρίζει την Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σαντάτ ήταν, ποιος ήταν που έκλεισε
1: το... Ο Νάσερ.
0: Ο Νάσερ, μπράβο, ο Νάσερ, σωστά τα λες. Έκλεισε το Σουέζ για τουλάχιστον ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο. Ίσως και παραπάνω, θα μας πει κάποιος που τα γνωρίζει. Με μεγάλο κόστος στις πετρελαϊκές εταιρείες έπρεπε να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο.
1: Σε τέτοιους καιρούς πλουτίζει και η ελληνική ναυτιλία.
0: Ένας ειδικά. Ξέρεις ποιος ήταν που πλούτησε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο?
1: Ο Νάσης.
0: Ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Και μάλιστα έτυχε εκείνη τη στιγμή να έχει τα περισσότερα του τάνκερ, τα καράβια, ελεύθερα, δεμένα, άδεια, δεν κυκλοφορούσαν γιατί του είχαν κάνει μποϊκοτάζ οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Και οι αγγλικές. Του είχαν κάνει μποϊκοτάζ. Και έτσι τα καράβια του ήταν δεμένα, του κόστιζαν πάρα πολλά χρήματα, ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και ξαφνικά κλείνει το Σουέζ. Ο μόνος που είχε διαθέσιμα καράβια, ο Νάσης, σε spot price, τα ναύλα, εκτοξεύθηκαν και σε ένα χρόνο ο Νάσης έβγαλε όσα δεν είχε βγάλει τα προηγούμενα 20 χρόνια.
1: Είναι γεγονός, κάπου διάβασα πρόσφατα ότι στην ουσία είχε πληροφορίες μέσω από την CIA ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Όχι, γι' αυτό ρε, ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού τον κυνηγούσε CIA. Γιατί είχε να σου πω το λόγο. Ο Νάσης ήθελε να κάνει συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες, μια σύμπραξη με τους Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες να τροφοδοτούν το πετρέλαιο απευθείας στα δικά του καράβια. Ο Νάσης θα διέθετε το στόλο για να μεταφέρει το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να χρησιμοποιεί τις άλλες εταιρείες, αμερικανικές ή άλλες εταιρείες. Θα έχαναν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, θα έχαναν πάρα πολλά. Ήταν εθνικοποίηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Όταν το μυρίστηκαν αυτό οι Αμερικάνοι και οι αμερικανικές εταιρείες, έγιναν πυρ και μανία. Και ένας από αυτούς που πρόδωσε τον Νάση στους Αμερικάνους ήταν ο Μπαζανάκης του, ο Νιάρχος.
1: Λοιπόν, αν κανένας ακροατής έχει πιο πολλές πληροφορίες ότι αν είχε πληροφόρηση ο Νάσης πριν από τα γεγονότα, ας μας τηλεφωνήσει μέσα.
0: Βέβαια.
1: 94-15-19-23.
0: Μπράβο, Δημήτρη, τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσική. Άλλη μια φορά το τηλέφωνο, Δημήτρη,
1: 94-15-19-23.
0: Τέλεια.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: Μέρες αργίας είναι το όνομα του τραγουδιού αυτού. Ωραία ροκ. Διάφανα Κρίνα ήταν το συγκρότημα. Πολύ ωραίο συγκρότημα, πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε τώρα τελευταία σε μια νέα ελληνική ταινία. Η ταινία Τελευταία Κλίση που βγήκε στους ελληνικούς κινηματογράφους φέτος και έχει αυτό το τραγούδι στους τίτλους του τέλους της ταινίας αυτής. Και ωραία ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Το 98 είχε γίνει ένα επεισόδιο με έναν Ρουμάνο, νομίζω, δράστη που έπεσε αιχμαλώτος μια οικογένεια, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, μια μεγάλη ιστορία, ωραία ταινία και ωραία μουσική. Έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό μας φίλο, τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα συμπαρικία, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη, και ξαναγύρισα από τις διακοπές.
0: Καλή επιστροφή, καλώς ήρθες. Ήσουνα και εσύ ταξίδι, αλλά πού ήσουνα, πες μας πού ήσουνα και τι είδες.
1: Πήγα για 3 εβδομάδες στο Βιετνάμ, πήγα για γάμο. Ένα φιλαράκι μου από την Αυστραλία παντρεύονταν στο Βιετνάμ και καλοπέρασαμε, έζησα σαν βασιλιάς εκεί. Τι να πω, ήταν, αν έχεις το χρήμα, ζας σαν βασιλιάς εκεί. Τι να πω, ήταν, έφαγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και θα ξαναγυρίσω σε καμιά 8-9 μήνες, γιατί πήγα, έκανα λίγο τα δόντια και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω σε 8-9 μήνες για να συνεχίσει η δουλειά στα δόντια μου.
0: Η ζωή είναι αρκετά φτηνή, ας πούμε, για τους ξένους είναι πολύ βολικά, έτσι, για τους Αυστραλούς.
1: Πάρα πολύ, γιατί ήμουν στο Βιετνάμ πριν 7 χρόνια, πήγα για 2 εβδομάδες και όλα έχουν ανεβεί. Για μας ακόμα φαίνονται φτηνά, αλλά για τους Βιετναμέζους, αν είσαι φτωχός, είσαι φτωχός. Δεν έχεις ευκαιρία για να βγεις από την φτώχεια εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, τι να πω, έφαγαμε, έκατσαμε, ήμασταν 4 αντρόγυνα, έφαγαμε τόσο ψαρικά, τι να πω, prawns, oysters, lobster, ήπιαμε και καμιά 22 δινικέρες μπύρες μεταξύ μας. Όλο μαζί, όταν λέω έφαγαμε και σκάσαμε, ούτε η μήνα κουλάκια στρελέζηκα να κάτσει στα φας, τόσο ψαρικό. Παίρνετε ένα ταξί, πηγαίνεις 15 χιλιόμετρα, ούτε 4 δουλάκια αστραλέζικα.
0: Μάλιστα. Ασφάλεια.
1: Αλλά είναι να...
0: Πολύ ασφάλεια. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι, δεν αισθάνεσαι τίποτα κίνδυνο.
1: Δεν έχει πρόβλημα καθόλου, γιατί ο κόσμος είναι ευγενικός.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε γνωρίσει, θέλω να σε μιλήσει. Έχει πάρα πολύ από τα τελευταία 7 χρόνια που έχω να γυρίσω. Σαν κράτος του Βιετνάμ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσει τι βλέπει ο ξένος κόσμος. Τώρα έχει αυστηρή πρόσημο, αν περάσεις κόκκινα φώτα, αν δεν φοράσεις κράνος. Δεν βλέπεις τώρα πως ήταν κάποτε μοτοσυκλέτες κατέβαιναν κάτω στο πεζοδρόμιο. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει τώρα για τα καλά. Αλλά πέρασε και το κόσμο ψάχνει για ευκαιρίες για να πάρει καλύτερα λεφτά, να πάρει λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και τα εγώ έδωνα αρκετά χαρτζιλίκια και εδώ και εκεί. Και τι βλέπεις, ότι ο κόσμος εκεί δουλεύει για 2,50 δολάρια αστραλέζικα την ώρα.
0: Ναι, βέβαια, πολύ χαμηλά.
1: Τους βλέπεις όλοι για να βγεις πέρα εκεί, πρέπει να δουλέψεις 7 μέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα.
0: Αλλά και το κόστος ζωής είναι χαμηλό όμως σχετικά, έτσι.
1: Είναι για μας, είναι για αυτούς.
0: Για αυτούς δεν είναι.
1: Όχι τόσο, γιατί όλα ανέβηκαν, κρέατα ανέβηκαν, ρεύμα ανέβηκε, η βενζίνη έχει ανεβεί.
0: Πόσο πάει η βενζίνη?
1: Τώρα δεν το είδα, αλλά το είδα, αλλά δεν το
0: πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα. Όποιον μιλήσει με ταξί ή μοτοσυκλέτα, το πρώτο που λένε ότι η βενζίνα έχει ανοιχτή, γιατί έχει στο τηλέφωνο, έχει πού το λένε το Google Translate.
0: Ναι.
1: Μιλάς αρκετά, αλλά τώρα όποιος θέλει να έρθει μαζί μου τον άλλο χρόνο κατά στο Μάη, γιατί θα κάνω τα γενέθλια στο Βιετνάμ και θα πάω για τα δόντια, ας έρθει μαζί μου, γιατί ξέρω το σύστημα, και εκεί για να πας να δεις τον γιατρό είναι το κάτι άλλο, είναι καθαρό, είναι όλοι έρχονται ή στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική και μαθαίνουν την τέχνη. Και θα γυρνάμε πίσω στο Βιετνάμ, ανοίγουν κλινική και η ζωή συνεχίζει. Αλλά πώς θα το βοηθώ, αυτά που χρειάζομαι να κάνω, θα με πάει 8 με 9 χιλιάδες δολάρια εκεί, με 2.000 δολάρια εκείνη τη δουλειά.
0: Ναι, ναι. Τέτοιο καιρό, οι καιρικές συνθήκες θα είχε και πολύ ζέστη, έτσι φαντάζομαι, και πολύ υγρασία.
1: Είχε ζέστη και είχε, πώς το λένε, πάρα πολύ humidity εκεί,
0: ναι.
1: Αλλά έχει και πολύ καύσα αέριο. Είναι μια-δυο μέρες εκεί, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα από το καύσα αέριο.
0: Σε ποια πόλη, κύριε Λίο?
1: Πήγα, έκανα μια εβδομάδα στο Σάγκον,
0: ναι.
1: Και έκανα δύο εβδομάδες στο Ντανάγκ, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι όλο θαλασσινό, είναι, πώς θα το πω, είναι ακριβώς σαν το Gold Coast.
0: Μάλιστα, τέλεια.
1: Και είχε αρκετούς τουρίστες από όλο γύρω τον κόσμο.
0: Και πολλοί Αυστραλοί, φαντάζομαι, στο Βιετνάμ, έτσι.
1: Πολλοί Αυστραλοί, αλλά αντάμωσαν και Έλληνες από την Ελλάδα εκεί.
0: Μπράβο, ωραίος.
1: Μιλήσαμε εκεί, τα είπαμε από κοντά.
0: Μπράβο.
1: Και έμειναν λίγο έτσι... Γιατί είχαν χαθεί και τους βοήθησα λίγο εκεί, σε ένα μικρό χωριό εκεί, και καλό περάσαμε. Yeah. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε και ένα καφενείο να πιούμε και ένα ελληνικό καφέ.
0: τι να κάνεις. δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: αλλά τα νέα τα άκουγαμε από την Αυστραλία εκεί. Άκουσαμε που αλλάξαμε...
0: Πρωθυπουργό της Βικτόριας, ναι.
1: Ναι, το ακούσαμε εκεί, λέμε τώρα ας δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά τα δυστάριστα νέα ήταν και πολλοί του μελετούσαν εκεί στο Βιετνάμ, ναι. Τι έγινε με αυτόν τον γέρο τι έγινε εκεί στο Σάντζον, που από το 15 χρονών παιδί που χτύπησε τον Βιετναμέζο τον γέρο και τώρα τραγικά πέθανε ο γέρος εκεί.
0: Ναι, ναι, πολύ σοβαρό αυτό. Οι πιτσιρικάδες, δεν ήταν, ναι, πιτσιρικάδες που χτυπήσαν τον άνθρωπο. Πραγματικά, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα με το έγκλημα?
1: Αυτό, γιατί όλοι με ρωτούσαν από πού είσαι, έλεγα από το Μέλβον. Α, άκουσες τα νέα, τα άκουσα. Αφού από το Μέλβον είσαι, γιατί εγώ μεγάλωσα στο Σάντζον, δεν έλεγα Σάντζον, έλεγα από Μέλβον.
0: Ναι.
1: Όλοι έμεινα με το... Γιατί δεν... Ό,τι να το σκεφτείς στο Βιετνάμ, δεν θα γίνει τέτοιο. Εκεί στο Βιετνάμ η νεολαία σέβεται τους γέρους. Το βλέπεις κάθε μέρα. Είναι ένα σεβασμό που μεγάλωσαν έτσι να είναι.
0: Ναι.
1: Και οι πολλοί Βιετναμές έμεινα με το στόμα ανοιχτό, πώς έγινε αυτό, τι γίνεται στην Αυστραλία.
0: Ναι, γιατί... είναι ομοιογενής όμως ο πληθυσμός του Βιετνάμ. Δηλαδή είναι μόνο Βιετναμές, δεν έχει, ίσως να έχει μερικούς Κινέζους, αλλά δεν έχει πληθυσμούς από όλο τον κόσμο μέσα εκεί πέρα μετανάστες.
1: Ακριβώς. Και όλοι λένε πώς γίνεται αυτό στην Αυστραλία, τι γίνεται εκεί. Δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ και πολύ δύσκολα για να το εξηγήσεις. Τι γίνεται στην Αυστραλία, γιατί πολλοί και στην Αυστραλία, στο Βιετνάμ, θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία, γιατί νομίζουν ότι η Αυστραλία είναι η χώρα με μέλη, πώς λένε.
0: Ναι.
1: Αν έρθεις εδώ, θα γίνεις κατημεριούχος, θα περάσεις καλά, αλλά κοίτα, είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στην Αυστραλία. Μην το ξαναπούμε, Βέβαια, παραγγείλει, αλλά πώς θα το πω, εκεί που τα δύο τις πόλεις που είμαι, δεν έχουν πάρκα όπως έχουμε εμείς. Δεν έχουν τα πάρκα, δεν έχουν την καθαριότητα που έχει η Αυστραλία.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει, πολλά δεν έχει, και, αλλά προσπαθάει να αλλάξει το πώς φαίνεται στον κόσμο, γιατί όταν κάτσεις να δεις το Βιετνάμ, λες, πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα, γιατί τέλειωσε ο πόλεμος το 1974.
0: Ήταν κατεστραμμένο το Βιετνάμ, βέβαια.
1: Ήταν από το North μέχρι το South, όλα ήταν κλεισμένα.
0: Ερήπια.
1: Ερήπια. Μιλούσα με μερικούς εκεί και έλεγαν ότι το ψηλότερο κτίριο ήταν 3 πατώματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και θα ήταν και καμένο από το πόλεμο. Και να σκεφτείς πού ήταν το Βιετνάμ πριν 50 χρόνια και πού είναι σήμερα. Και λες, τι έχει, πώς το έκαναν. Βλέπεις, όπου και να πας όλοι δουλεύουν, καινούργια κτίρια, καινούργια ξενοδοχεία, το ένα και το άλλο. Αλλά εκεί που κάνουν αυτό, πώς θα το πω, δέντρα κόβουν, σκουπίδια αφήνουν, δεν έχουν, πώς θα το πω, δεν έχουν, πώς έχουν εμείς, αν είναι σκουπίδια πηγαίνουν στο τύπ, δεν έχουν τέτοια.
2: Περιβαλλοντολογική ευαισθησία.
1: Αυτό είναι, και πηγαίνεις σε μερικά μέρη και περπατάς τα βράδια και κάτι δεύτερο, εκεί που πατάς περνάνε και τα μεγάλα, πώς λέγουν τα rats.
0: Ναι, αρουραίοι, τα μποντίκια και αρουραίοι.
1: Μεγάλα ποντίκια αριστερά, δεξιά, τα βλέπεις παντού. Αλλά ωραία η ζωή είναι να είσαι 6 μήνες εδώ στην Αυστραλία και 6 μήνες θα πας Βιετνάμ, Ιαπωνία, Τάιλανδ και να γυρνάς πίσω. Και αντάμωσα αρκετούς Αυστραλούς, λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία από μένα.
0: Ναι.
1: Που τα πούλησαν όλα, σπίτια, ό,τι είχαν.
0: Ναι.
1: Και έχουν αυτοκίνητο, four-wheel drive με καραβάν και γυρνάν όλο την Ασία για 7-8 μήνες και θα γυρνάν στην Αυστραλία και γυρνάν την Αυστραλία για 3-4 μήνες με το καραβάν και βρίσκουν καμιά δουλειά εδώ και εκεί.
0: Ναι.
1: Το πακέρνουν το καραβάν και πίσω.
0: Ωραία ζωή, εντάξει.
2: Ωραίες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Αλλά το φαγητό ήταν καθαρό, δεν με πείραξε τίποτα.
0: Το νερό μπορείς να το πιείς από τη βρύση.
1: Όχι, δεν μπορείς, πρέπει να είναι όλο μπουκάλι.
0: Εμφιαλωμένο, βέβαια.
1: Ναι, η πείρα είναι ζεστή.
0: Εντάξει. Πολλά θέλεις, κύριε Ηλία.
1: Αλλά πώς να το πω, πήγε δική και το λες, έτσι είναι το σύστημα.
0: Βέβαια.
2: Δεν ξέρουν τίποτε άλλο.
1: Το σύστημα είναι έτσι και το συνεχίζεις. Αλλά τώρα γυρίσαμε εδώ στην Αυστραλία, ξαναμπήκα μέσα στο σαμάρι την αλίκα μου.
0: Δουλειά βέβαια, κύριε Ηλία, να πληρώσουμε τις διακοπές μας τώρα, να ξεχρεώσουμε.
1: Αυτό είναι, έχω...
0: Τα χρέη.
1: Τα φίλς δεν σταματάνε.
0: Καλή δύναμη λοιπόν. Να μην σε απασχολήσω άλλο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε αυτές τις εντυπώσεις σας, τις εμπειρίες σας. Το θέλουμε, το αναζητούμε, να μαθαίνουμε πάρα πολλά. Να είστε καλά, κύριε Ηλία.
1: Έγινε, και χάρηκα και καλή εβδομάδα σε όλους και τα ξαναλέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
2: θερμά. Καλημέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Έγινε, γεια.
0: Ωραία, να ακούμε. Μου αρέσει να ακούω εμπειρίες των συνανθρώπων μας που κάνουν τα ταξίδια τους. Το ταξίδι, Δημήτρη, εμένα πάντα μου άρεσε. Το ταξίδι είναι ένα πανεπιστήμιο.
2: Και αναγκαίο για την ψυχική υγεία.
0: Όχι μόνο την ψυχική υγεία, αλλά πόσα πράγματα μαθαίνεις.
2: Βεβαίως. Και πόσο αναγνωρίζεις, ναι, ότι αυτά που έχεις είναι παράδεισος.
0: Και ακριβώς εκτιμάς αυτά που έχεις, ας πούμε, Αυστραλία και Ελλάδα, το είπα νωρίτερα.
2: Το είπες, βέβαια.
0: Είναι, δηλαδή, όσο περισσότερο ταξιδεύεις παγκοσμίως, τόσο περισσότερο εκτιμάς αυτές, ειδικά τις δύο χώρες που τις ξέρουμε πολύ καλά, αλλά μας αρέσει πολλές φορές να κάνουμε παράπονα, να κάνουμε κριτική. Δεν μας αρέσει το ένα, δεν μας αρέσει το άλλο. Για να δούμε που ζουν όμως και οι άλλοι. Στην επιστροφή από Ελλάδα σταματήσαμε λίγο στο Αμπουντάμπι, βγήκαμε έξω με μερικές ώρες και βγήκαμε έξω στο Αμπουντάμπι στη διάρκεια της ημέρας. Πήγαμε σε μια υπεραγορά εκεί κοντά στο, όχι πολύ μακριά από το αεροδρόμιο, πήραμε ένα ταξί. Πολύ ευγενικοί οι ταξιδίδες, τους δύο ταξιδίδες τουλάχιστον που γνώρισα εγώ, πολύ ευγενικοί, το σύστημα πολύ ωραίο. Πληρώσαμε, ας πούμε, άνετα με την πιστωτική μας κάρτα. Τι ζέστη όμως, ρε παιδί. Τι ζέστη κάνει εκεί. Δηλαδή, η χαμηλότερη θερμοκρασία στη διάρκεια της νύχτας, περίπου 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, τη νύχτα, η χαμηλότερη θερμοκρασία. Στη διάρκεια της ημέρας, 44, 45, 46 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι κάθε μέρα.
2: Γεγονός, ναι.
0: Κάθε μέρα.
2: Είχα πάει και εγώ στο Ντουμπάι αρκετές μέρες. Νομίζω ήταν γύρω Σεπτέμβρη, τέλεια Σεπτέμβρη, και θυμάμαι περίπου 11 η ώρα πήγαμε σε μια εξωτερική αγορά που είναι σπάνιο φαινόμενο, επειδή ήταν Σεπτέμβρης, δεν μπορείς τον Αύγουστο-Ιούλιο,
0: ναι.
2: Και διαπίστωσα ότι παραπάνω από ένα λεπτό δεν μπορείς να καθίσεις στον ήλιο. Ο ήλιος είναι αμέσως πάνω από το κεφάλι.
0: Αλλά και στη σκιά όμως κάνει πολύ ζέστη.
2: Και στη σκιά κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Γιατί ο αέρας είναι τόσο θερμός. Είναι σαν να μπαίνει σε φούρνο. Εμείς βέβαια πήγαμε στην παραγορά που ήταν ο κλιματισμός, ήταν πολύ ωραία. Αλλά έτσι για πλάκα έβγαινα λίγο έξω κάπου για να αισθανθώ την ατμόσφαιρα. Και δεν αντέχεις, πάνω από 5 λεπτά δεν αντέχεις έξω.
2: Γεγονός.
0: Και παρατήρησα ότι κανένας στα λογικά του δεν βγαίνει έξω. Ας πούμε οι κάτοικοι εκεί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν βγαίνουν έξω, και μάλιστα λέω είναι δυνατόν να δουλεύει κανένας, ασφαλώς και όχι. Και γι' αυτό υπάρχει η επίσημη νομοθεσία που απαγορεύει τις εξωτερικές δουλειές από τις 12.30 μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα.
2: Λογικότατο.
0: Και μετά κάνουν τις δουλειές τους ή πολύ πρωί ή πολύ αργά, και γι' αυτό δεν βλέπεις και πολύ μεγάλη κίνηση στη διάρκεια της ημέρας. Στο αεροδρόμιο μάλιστα, όταν επιστρέψαμε για να πάρουμε την πτήση για Μελβούρνη, είχαμε μερικές ώρες στη διάθεσή μας. Πολύ χαμηλή κίνηση, ούτε πτήσεις πετούσαν, διότι οι εργάτες έξω από το αεροδρόμιο πρέπει να φορτώσουν τα αεροσκάφη, να αδειάσουν τα αεροσκάφη. Αυτές τις δουλειές δεν μπορείς να τις κάνεις με μεγάλες θερμοκρασίες, και συνεπώς όλα σταματάνε για το μεσημέρι. Όλα σταματάνε. Όπως και στην Ελλάδα βέβαια υπάρχουν οι ώρες σιωπής από τις 3 μέχρι τις 5.30 και για να πας να κοιμηθείς, ας πούμε, ή να ξεκουραστείς. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειές έξω. Στην Σαουδική Αραβία φαντάζομαι, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σε όλες τις περιοχές εκεί πέρα, λόγω της ζέστης ασφαλώς έχουν αυτούς τους κανόνες για να προστατεύουν τους εργάτες, γιατί πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
2: Αν έχει κανένας ακροατής ταξιδιωτική εμπειρία σε περίεργα μέρη του κόσμου με
0: ακραία φαινόμενα,
2: φαινόμενα κλιματισμού, ας τηλεφωνήσει μέσα. We can say it in English too, if anybody has experienced extreme weather phenomena or extreme experiences from whatever part of the world you're traveling to, please share your comments with us.
0: Ή ελληνικά ή αγγλικά.
2: Ή ελληνικά ή αγγλικά. English or Greek, 94-15-19-23 is the number. Especially the young folk who are perhaps more adventurous in traveling, please do share your experiences with us. Thank you.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη. Πολύ ωραία τα λες. Και να σου πω, η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς ναυτικούς. Έτσι, είναι μια ναυτική παράδοση, η ελληνική παράδοση. Και πολλά νέα παιδιά εμπάρκαραν στα καράβια για να βρουν μια δουλειά. Αλλά ταυτόχρονα όμως ελάμβαναν και μια υπέροχη εκπαίδευση και
2: μάθηση. Να δουν τον κόσμο, ναι.
0: έβλεπαν το κόσμο, ταξίδευαν παντού, έβλεπαν διαφορετικές χώρες και πόλεις, μάθαιναν πάρα πολλά και γι' αυτό οι μεσογειακές χώρες, αλλά και ιδιαίτερα η Ελλάδα, έχει αυτή την αντίληψη και ειδικά οι παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά έχουν μία...
2: εξωστρεφής προσέγγιση των...
0: Πολύ σωστά, ακριβώς, διότι έχουν μάθει να γνωρίζουν, να μαθαίνουν, να αντιλαμβάνονται τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ κάποιος που ίσως δεν έχει ταξιδέψει, δεν έχει αυτή την ευρύτερη αντίληψη του κόσμου. Και μάλιστα θυμάμαι και άλλους παλιούς ναυτικούς, αλλά και ο πατέρας μου ως νέος που είχε μπαρκάρει σε εμπορικά καράβια, όταν περνούσαν την Ερυθρά Θάλασσα ή το Σουέζ ή ξέρω εγώ την περιοχή εκείνη που έκανε πολύ ζέστη την ημέρα, αλλά πολλές φορές τις νύχτες υπερβολικό κρύο.
2: Ναι, ναι.
0: Έπεφτε η θερμοκρασία πάρα πολύ.
2: Είναι φαινόμενο της ερήμου αυτό.
0: Ναι.
2: Όταν πας σε κεντρική έρημο, τη νύχτα πέφτει πολύ η θερμοκρασία.
0: Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το βράδυ η θερμοκρασία 31-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Το καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ αυξημένες θερμοκρασίες. Λοιπόν, 94-15-19-23... πάρτε μας τηλέφωνο, πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε μετά.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο φίλο μας τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Ο Βασίλης έχει το πρόγραμμα στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ. 3CR είναι ένας άλλος πολυεθνικός σταθμός ασφαλώς στους 855 χιλιόκυκλους. Ο Βασίλης επιτελεί εκεί το έργο στο σταθμό εκεί, το ελληνικό πρόγραμμα, το δίωρο πρόγραμμα από τις από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε Δευτέρα βράδυ, για 38 χρόνια, Δημήτρη. Συγχαρητήρια, Βασίλη.
1: Μεγάλη αφοσίωση.
0: Μεγάλη αφοσίωση. Συγχαρητήρια για αυτό το τεράστιο έργο που έχεις επιτελέσει και συνεχίζεις να επιτελείς. Αλλά ο Βασίλης μου λέει ότι τώρα έφτασε σε ένα στάδιο που θέλει να σταματήσει και νομίζω σε δύο προγράμματα ακόμα θα ολοκληρώσει την πορεία του αυτή. Και τη σκυτάλη παίρνει ο Κώστας Βασιλείου, που τον γνωρίζουμε εδώ στο πρόγραμμα της Παρασκευής, ο φίλος ο Κώστας. Καλή δύναμη και σε ένα Κώστα, καλά προγράμματα να κάνεις στο 3CR, θα συνεχίζει βέβαια και εδώ στο 3ZZZ. Αλλά είναι ωραίο να ακούγεται η ελληνική φωνή, να έχουμε τα ελληνικά προγράμματα, την ελληνική μουσική, την ευκαιρία των ανθρώπων, των συνανθρώπων να παίρνουν ένα τηλέφωνο σε ζωντανά προγράμματα. Είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι που αγγίζει τους συνανθρώπους μας.
1: Και να μην φοβόνται, εφόσον το κατόρθωσα εγώ να έρθω και στο στούντιο και να μιλήσω, που πρώτα ήμουν λίγο ανασφαλής, σίγουρα πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κατορθώσουν πολλά σε αυτό το τομέα.
0: Και μπράβο σου, Δημήτρη, και μπράβο σε όποιον θέλει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη λωτρά και μεγάλη πίεση οτιδήποτε. Μία απλή καλημέρα μπορείς να πεις, έναν χαιρετισμό μπορείς να κάνεις και όταν αισθάνεται κάποιος λίγο πιο άνετα μπορεί να πει και δύο πράγματα παραπάνω. Εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον έχουμε αυτή την τάση, αυτή την έφεση να λέμε, να κάνουμε αναλύσεις επί όλων των ζητημάτων, έτσι.
1: Ό,τι θα λες στο καφενείο μπορείς να το πεις εδώ.
0: Βέβαια. Εντάξει, με λίγη περισσότερη προσοχή, λιγάκι, αλλά στην ουσία βέβαια το ίδιο. Μελβούρνη και Βικτόρια, αλλαγή πρωθυπουργού. Η Τζασίντα Άλεν παραιτήθηκε, τη σπρώξαν. Τι ακριβώς έγινε, Δημήτρη? Εγώ έλειπα, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.
1: Κοιτάξτε, στην πολιτική, όπως λένε, πολλά λέγονται και λίγα γίνονται και λίγα λέγονται και πολλά γίνονται.
0: Ναι.
1: Το πώς έγινε, σίγουρα υπήρχε μία διαφορά για το αν έπρεπε να μείνει. Δύο ομάδες που τελικά τα βρήκανε, τελικά κατευθύνονται με ένα κριτήριο να σώσουν τις καρέκλες τους.
0: Αυτό είναι η πίεση που δέχονται πολιτικά. Έχει ανεβεί πάρα πολύ και το κόμμα της Pauline Hanson.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: 3ZZZ.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ. 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Επιστρέφουμε μετά τα μηνύματα του σταθμού που μπαίνουν αυτόματα. Δεν έχουμε προειδοποιήσει, πρέπει να προσέχουμε το ρολόι, αλλιώς μας διαφεύγει. Δημήτρη, λέγαμε λοιπόν την άνοδο του ενός έθνους της Pauline Hanson. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και άνοδο και των Liberals με την Jess Wilson. Συνεπώς, το Εργατικό Κόμμα υπό τη Τζασίντα Άλεν είχε μεγάλες πιέσεις και δυσκολίες. Τώρα βάζουν τον Ben Carroll, ήταν πρώην υπουργός εκπαίδευσης, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει στη θέση του, αλλά και πρωθυπουργός τώρα βέβαια, αλλά είδα ότι προχώρησε σε μία σειρά από αλλαγές στις πολιτικές θέσεις, δήλωσε ότι θα συσταθεί Βασιλική Επιτροπή για τα έργα που γίνονται και για τα συνδικάτα, διότι υπάρχει συζήτηση και έχει γίνει μεγάλο θέμα η διαφθορά και το υπερβολικό κόστος των δαπανών στα μεγάλα αυτά έργα, το Big Build, που το έχω πει αρκετές φορές, είναι πολύ σημαντικά έργα που γίνονται, αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, αυτές τα τούνελ που έχουν δημιουργηθεί και χτίζονται, οι ισόπεδες διαβάσεις που έχουν γίνει για να μην περιμένουμε στην ουρά για τα τρένα, στα αυτοκίνητα περιμένανε στις διαβάσεις για να περάσουν τα τρένα, σημερινή εποχή, δηλαδή κάτι απαράδεκτο, όλα αυτά πολύ σημαντικά έργα, μεγάλη βελτίωση στις υποδομές της Μελβούρνης και της Βικτόριας, αλλά εάν το κόστος είναι τόσο υπερβολικό και γίνεται τέτοιο πάρτι με τις δαπάνες, υπερβολικές δαπάνες, ασφαλώς είναι κάτι απαράδεκτο. Η Τζεσίντα Άλεν είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε μια έρευνα ή Βασιλική Επιτροπή στο θέμα. Τώρα ο καινούριος Πρωθυπουργός λέει θα συσταθεί Βασιλική Επιτροπή.
1: Αυτές οι Βασιλικές Επιτροπές έχουν την τάση να διαρκούν πολλούς μήνες και χρόνια που ναι. Περνάει το πολιτικό θέμα από την επικαιρότητα και ίσως να μην μπει στα πρωτοσέλιδα όταν βγει το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σαν οργανικός έχω παρατηρήσει ότι πάντοτε όταν γίνονται πολλά έργα, πάντοτε υπάρχουν υπόνοιες για το πώς διαδίδονται, πάντοτε υπάρχουν υπόνοιες για τα έξτρες, πάντοτε υπάρχουν, τις πιο πολλές φορές υπάρχουν οι εκτιμήσεις τους δεν είναι σωστές, είναι πολύ θολό το τοπίο. Ένα έχω να πω όμως, όταν γίνονται πολλά έργα, μακρόχρονα έργα, αυτά τα έργα μένουν για πολλές φορές για εκατοντάδες χρόνια και η

0: που θα εξυπηρετήσουν την Βικτόρια για δεκαετίες, ίσως και για εκατονταετίες ασφαλώς, απαραίτητα έργα, πολύ σημαντικά, αλλά όχι όταν υπάρχουν τεράστια σκάνδαλα με την υπερκοστολόγηση εις βάρος των φορολογουμένων.
1: Τα σκάνδαλα οπωσδήποτε να ανοίξουν όλα τα χαρτιά. Δεν πρέπει να αποκρυπτεί τίποτα, αλλά τα έργα πρέπει να προχωρήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Η δική μου γνώμη.
0: Πάντως είναι αρκετά χρόνια στην εξουσία το Εργατικό Κόμμα. Ο Ντένιελ Έντρους, μετά η Τζασίντα Έλεν, τώρα ο Μπεν Κέρου. Υπάρχει κάποια κόπωση από το κοινό. Έχουμε εκλογές το Νοέμβριο φέτος. Να δούμε τώρα τι θα προκύψει. Από την άλλη, στο ομοσπονδιακό πεδίο, ο Αλμπανίζη και τα πεπόνια. τα πεπόνια που του προσέφερε η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, πολλοί λένε ότι ήταν ένα τέχνασμα για να προσεγγίσει την νεολαία, για να γίνει πιο προσιτός σε όλο το κοινό. Ουδής γνωρίζει, αυτά έχει πολιτική.
0: Ανοησία όμως να λέει αυτά που λέει και να πηγαίνει. Κοίταξε, μπορεί να πάει σε αυτά τα προγράμματα, στα podcast αυτά, ας πούμε, για να προσεγγίσει, όπως λες, και τους νέους και άλλες ομάδες. Αλλά είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας. Πρέπει να είσαι σοβαρός.
1: Γεγονός, αλλά και πρωθυπουργός να είσαι άνθρωπος, 5 λεπτά τον μήνα, ίσως ξεφεύγεις. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.
0: Αν ξεφύγεις, εντάξει, αλλά βγες την άλλη μέρα και πες συγγνώμη, παραφέρθηκα, δεν είμαι να το κάνω. Εδώ λέει δεν έκανε τίποτα σχετικά με τα πεπόνια. Κάτσε ρε φίλε, αφού είναι πασιφανές τι έλεγες και τι έκανες και τι εννοούσες. Τι πάει να πει, α, δεν εννοούσε αυτό που βλέπεις. Εντάξει.
1: Το ότι συνεχίζει να είναι στην επικαιρότητα, ίσως το επιδιώκει. Για να δείξει.
0: Πιστεύεις?
1: Ότι, νομίζω, για να δείξει ότι είναι άνθρωπος.
0: Είδα τις υπουργούς του κόμματός του, της κυβέρνησής του και άλλα μέλη του Εργατικού Κόμματος να βγαίνουν στα κανάλια και να προσπαθούν να υπερασπιστούν αυτό που δεν μπορείς να υπερασπιστεί. Δηλαδή, και αυτοί το βλέπουν, προφανώς το βλέπουν ότι έπρεπε να έχει ζητήσει συγγνώμη, αλλά λένε τάχα ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και ακούσαμε και είδαμε και κατανοήσαμε. Τέλος πάντων, ένας πρωθυπουργός πρέπει να είναι σοβαρός και αν, όπως λες, καμιά φορά σαν άνθρωπος κάνεις κάποιο λάθος, εντάξει, άνθρωπος είσαι, λάθος θα κάνεις, βγες και δεις μια συγγνώμη ρε παιδί μου, α, λέει δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και δεν... Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο αρνείται να το κάνει. Δηλαδή τις προάλλες πότε ήταν, είχε πέσει να πούμε από την σκηνή, τον έπεσε κάτω ο άνθρωπος. Άλλη δεν έπεσα. Κάθε ρε φίλε.
1: Πάντως εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε για πεπόνια.
0: Για ένα λεπτό βέβαια. Δεν αφιερώσαμε ολόκληρο πρόγραμμα στα πεπόνια, αλλά δείχνει το χαρακτήρα του ανδρός. Αυτό είναι.
1: Ίσως.
0: Όπως ας πούμε πριν τις εκλογές υποσχέσεις η μία πίσω την άλλη, δεν θα αλλάξουμε το καθεστώς στο negative gearing, το έλεγε, το επαναλάμβανε, το ξανά επαναλάμβανε και τώρα λέει αλλάξαμε τη γνώμη. Τι νόημα έχουν οι υποσχέσεις ρε φίλε? Χάνεις την αξιοπιστία σου. Εάν πίστευε ότι αυτό το μέτρο ήταν απαραίτητο για το negative gearing, να καταργήσει το negative gearing, να καταργήσει την έκπτωση στον φόρο υπερκερδών υπερκέρδους, κάντα πριν τις εκλογές. Δήλωσέ τα, εφόσον τα πιστεύεις, εφόσον νομίζεις είναι σωστά, κάντα, δήλωσέ τα, αλλά όχι να ψεύδεσαι. Στην ουσία ψεύδεσαι. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν δείχνει χαρακτήρα, καλό χαρακτήρα του ανδρός. Τέλος πάντων, και εδώ πάλι στο ομοσπονδιακό πεδίο μεγάλη άνοδος της Pauline Hanson, και κάποιος πρέπει να το εξηγήσει. Πολλοί λένε είναι ρατσίστρια, είναι το ένα το άλλο. Ωραία, γιατί έχει μεγάλη απήχηση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και μάλιστα σε μεγάλο μέρος των μεταναστών επίσης?
1: Ίσως έχει να κάνει με την ψυχολογία των μεταναστών που θέλουν να γίνουν πιο Αυστραλοί από τους Αυστραλούς, υποτίθεται. Δεν το γνωρίζω, εγώ δεν συμμετάσχω σε αυτή την

0: τη γνώμη, δεν είμαι καθόλου θετικός για την Pauline Hanson, ναι, και τι αντιπροσωπεύει.
1: Δεν έχει προσόντα η γυναίκα, η αλήθεια να λέγεται, ας πούμε, δεν έχει τις ικανότητες να είναι, ας πούμε, αρχηγός κράτους, γιατί τη βλέπω στις δημοσκοπήσεις, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της ως πρωθυπουργός. Δηλαδή, άκουσον, ναι. αλλά αυτό δείχνει, ας πούμε, την ένδυα των άλλων πολιτικών κομμάτων, του Εργατικού Κόμματος και των Φιλελευθέρων. Αυτό δείχνει στην ουσία.
0: Εμείς σίγουρα δεν ξέρουμε τα πάντα για αυτό το θέμα. Όποιος θέλει να προσθέσει,
1: δώσε το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ, 94-15-19-23. Whoever would like to add to our views and to negate them and to contradict them is most welcome to discuss Paul Hanson or any political issue or any other issue at all. The phone number is 94-15-19-23.
1: 94-15-19-23. Πάμε σε λίγη μουσική.

0: Μάλιστα. Ωραία ελληνικά τραγούδια, ωραία ελληνική μουσική, Δημητρή.
1: Γιάννης Πλούταρχος νομίζω είναι ο πιο προτιμότερος τραγουδιστής της σύζυγός μου, Εύης. Ας την αναφέρω και αυτή.
0: Μπράβο. Να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο καιρός σήμερα, φίλες και φίλοι, ομίχλη σήμερα το πρωί. Προσοχή στους δρόμους, τώρα ίσως σιγά σιγά να φεύγει η ομίχλη. Η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ηλιοφάνεια, σχεδόν καλοκαιριάτικη, ανοιξιάτικη ημέρα, 20 βαθμούς αύριο.
1: Θα πάνω το μαγιό και θα πέσω στη θάλασσα.
0: Τετάρτη, 17 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία και βροχοπτώσεις στη διάρκεια της ημέρας. Πέμπτη, 18 βαθμούς. Παρασκευή 16 βαθμούς, Σάββατο 16 βαθμούς και Κυριακή 17 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Οπότε τα έχουμε όλα αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Δεν έχουμε την ελαφώνη σου, κύριε Καψάλη.
0: Να σου πω, παντού όπου και να είσαι στην Ελλάδα, είχε τώρα βέβαια και μελτέμια και βοριάδες, ενισχυμένους ανέμους, αλλά και όμορφες ημέρες, χωρίς αέρα, ζέστη και τα νερά, έτσι, οι θάλασσες, υπέροχες.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Υπέροχες. Καθαρά νερά, ωραίες πλάζ, ωραία άμμος. Πραγματικά το λατρεύεις, το απολαμβάνεις. Και το υπέροχο ελληνικό φαγητό σε όλες τις ταβέρνες, όπου και να πας.
1: Και πολύ γεύσιμο.
0: Και τα φρούτα και τα λαχανικά, πόσο γευστικά είναι, ρε παιδί μου, πεντανόστιμα. Σου λέω το κάτι άλλο, πράγματι.
1: Εσύ διώχνεις κόσμο από αυτή τη χώρα όπως μιλάς, κύριε Καψάλη.
0: Από την Αυστραλία.
1: Όπως μιλάς, όλοι σηκώνονται να πάνε Ελλάδα.
0: Είναι ωραία Ελλάδα, αλλά λέω και η Αυστραλία είναι από τις πιο καλύτερες, από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να γνωρίσεις. Πραγματικά έχει ένα υπέροχο σύστημα. Υπάρχει ισότητα των πολιτών, υπάρχουν υποδομές και ασφαλώς πολύ καθαρές πόλεις. Έχει και τις ωραίες πλάζ. Το Σίδνεϊ έχει και αυτό πολύ ωραίες θάλασσες. Αλλά είναι άλλες θάλασσες εκεί. Είναι έτσι το μεγάλο κύμα, είναι οι λεγόμενες surf beaches. Θέλει προσοχή. Έρχονται οι τουρίστες από Ιαπωνία ή δεν ξέρω πού αλλού και έχουν προβλήματα. Δεν ξέρουν να κολυμπεί, δεν ξέρουν τις θάλασσες αυτές, τα ρεύματα που κάνουν εκεί τα κύματα. Και πολλές φορές έχουν μεγάλο και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ η θάλασσα. Και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά εντάξει, είναι ως επιτοπλίστων η πλάζ και η θάλασσα, είναι πιο ήρεμα τα νερά.
1: Εδώ ανοίγει στους ωκεανούς.
0: Εδώ είναι θάλασσες ωκεανού. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά Αυστραλία και Ελλάδα πραγματικά είναι ευλογημένες χώρες. Έχουν τόσες ομορφιές και τόσο ωραία πράγματα να δεις και να ζήσεις και να απολαύσεις.
1: Πού ακριβώς επισκέπτηκες στην Ελλάδα, Άγγελε?
0: Ναι, κοίταξε, εγώ λίγο Αθήνα, πολύ λίγο Αθήνα. Μου αρέσει η Αθήνα βέβαια. Η σύζυγός μου είναι Αυστραλέζα, οπότε της αρέσουν τα τουριστικά μέρη της Αθήνας και τα απολαμβάνουμε, ας πούμε, στη Πλάκα, το Μοναστηράκι, τα μουσεία, η Ακρόπολη. Όλα αυτά υπέροχα πράγματα, ταβερνούλες, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Να σου πω όμως και το μετρό είναι υπέροχο και το τραμ που έχουν είναι πολύ καλό. Τα λεωφορεία, τα περισσότερα τώρα είναι νέα λεωφορεία, πολύ καθαρά. Κάπου θα τύχει κάποιο παλιό, εντάξει. Αλλά πολύ ωραία και η Αθήνα, με πολύ τουρισμό. Αλλά το περισσότερο χρόνο τον περάσαμε κάτω στη Λακωνία. Πήγαμε Ελαφώνησο, πήγαμε Νεάπολη, σε διάφορα μέρη κάτω της Λακωνίας. Περάσαμε και από τη Μονεβασιά, πολύ όμορφα και εκεί.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και να πούμε και το ένα πολύ θετικό. Τώρα είδαμε και την καινούρια γέφυρα στη Σκάλα, γιατί όποιος κατέβαινε κάτω περνούσε από τη Σκάλα, που ήταν μια πολύ στενή γέφυρα, και υπήρχε πάντα συνωστισμός και κυκλοφορία. Τώρα έχουν ανοίξει εδώ και αρκετούς μήνες μια καινούρια γέφυρα. Πολύ όμορφο έργο, πολύ ωραίο έργο.
1: Πού είναι η Σκάλα?
0: Πιο κάτω από τους Μολάους. Σπάρτη, Μολάους, Σκάλα και μετά κατεβαίνεις κάτω, ας πούμε, ή πας Μονεβασιά ή πηγαίνεις προς Νεάπολη, προς Ελαφώνησο. πολύ όμορφα τα μέρη αυτά και έχουν βελτιωθεί οι υποδομές πάρα πολύ, να σου πω, Δημήτρη. Οπότε αυτό μου αρέσει. Προς τα βόρεια δεν πήγαμε σε αυτό το ταξίδι. Στα επόμενα ταξίδια θα πάμε και προς τα βόρεια, Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρεις πού να πας, τι να κάνεις.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Ναι. Χρειάζεται αυτοκίνητο η Ελλάδα όταν πηγαίνεις. Αν έχεις αυτοκίνητο, είναι πανευτυχία. Μπορείς να τα δεις όλα.
0: Είχα νοικιάσει αυτοκίνητο ασφαλώς, και εκεί τα περισσότερα είναι με ταχύτητες, και όχι αυτόματα. Αλλά εντάξει, άμα θέλεις να παραγγείλεις να πάρεις αυτόματο, θα στο βρούνε. Θα το πληρώσεις λίγο παραπάνω βέβαια. Αλλά τα περισσότερα και εκεί που οδηγούν οι Έλληνες είναι με ταχύτητες, ας πούμε. Μικρά αυτοκίνητα, μικρές μηχανές για να είναι οικονομικά. Αλλά κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Μόνο στο τέλος, κοίταξε να δεις όμως τι έγινε. Κάποιος έκανε κάποια γρατζουνιά στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς έγινε κάποια γρατζουνιά. Κάποιος άλλος άνθρωπος, ας πούμε, ίσως από λάθος, ίσως δεν ξέρω τι. Όταν επιστρέψε το αυτοκίνητο, ο υπάλληλος εκεί το παρατήρησε, το σημείωσε, λέει: πρέπει να το πληρώσουμε αυτό. Δεν είχα βάλει ασφάλιση στο αυτοκίνητο. Λέω: εντάξει, πόσο πάει? 500 ευρώ παρακαλώ. Επιπλέον. Εντάξει, θα το πληρώσουμε, το πληρώσαμε. Τώρα που επέστρεψα βέβαια, διαπίστωσα ότι η πιστωτική μου κάρτα σου δίνει δωρεάν ασφάλιση για το ταξίδι σου. Γιατί τα είχα πληρώσει όλα με την αυστραλέζικη πιστωτική κάρτα. Οπότε κάνω και εγώ μια αίτηση στην ασφάλιση που δίνει η πιστωτική κάρτα. Την ίδια μέρα και όλες μου απαντάνε, ναι, δεχτήκαμε να πληρώσουμε τα έξοδα αυτά. Τώρα περιμένουν να... Το έχουν δεχτεί, λένε θα με πληρώσουν.
1: Αν το έχουν δεχτεί είναι...
0: Θα δω τώρα πότε θα μπει
1: θα
0: το ποσό στο λογαριασμό. 800 περίπου δολάρια Αυστραλίας.
1: Μπορεί, αν είχε έξες που λέμε εδώ πέρα, ίσως πάρεις χαμηλότερο, ίσως και καθόλου, αλλά...
0: Όχι, όλα. Σου λέει για το εξωτερικό, τα καλύπτει όλα. Για να δούμε.
1: Θα το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Γιατί μπορείς να πληρώσεις ασφάλιση όταν παίρνεις, ας πούμε, το αυτοκίνητο, να πληρώσεις έξτρα ασφάλιση. Αλλά άμα έχεις ήδη ταξιδιωτική ασφάλιση, είτε αγοράσεις από εδώ ταξιδιωτική ασφάλιση και για το αυτοκίνητο και για οτιδήποτε άλλα έξοδα, ή όπως σου είπα με την πιστωτική κάρτα. Ορισμένες πιστωτικές κάρτες, αν πληρώσεις τα έξοδά σου, τα ταξιδιωτικά σου έξοδα με την κάρτα, σε καλύπτει.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς, κάτι έμαθα και εγώ που δεν το είχα αξιοποιήσει στο παρελθόν. Παλαιότερα, ανάλογα με την περίπτωση, ας πούμε, όταν ταξίδευα με έξοδα της εταιρείας, όταν εργαζόμουν σε κάποιες εταιρείες που αναγκαζόμουν να ταξιδεύω στο εξωτερικό, πολλές φορές ναι, έβαζα, ας πούμε, ασφάλιση, ή άλλες φορές μου έλεγαν από την εταιρεία δεν χρειάζεται, το καλύπτει η εταιρεία, ας πούμε. Αλλά έχεις αυτή την
1: αγωνία.
0: Όχι, θες να αποφεύγεις να έχεις την αγωνία και θα έχεις, ας πούμε, την ασφάλιση για να είσαι καλυμμένος.
1: Ναι.
0: Όταν ταξιδεύεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, ας πούμε. Θυμάμαι στην Αμερική πολλές φορές, οδηγούσα στην Αμερική και μια φορά με είχαν χτυπήσει. Δύο φορές μάλιστα με είχαν χτυπήσει. Και τα κάλυψε η εταιρεία όλα τα έξοδα. Μια φορά με χτυπήσανε στη γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο, στην χρυσή γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο. Μια Μεξικάνο, δεν ξέρω τι ήταν, δεν μιλούσε καν αγγλικά. Και με χτύπησε από... Εγώ σταμάτησα γιατί είχε κυκλοφορία και αυτή με χτύπησε από πίσω. Πάνω στη γέφυρα. Και να σου πω, όταν σταμάτησα πάνω στη γέφυρα και βγήκαμε έξω να ανταλλάξουμε τα στοιχεία, αντιλαμβάνεσαι πόσο κινείται η γέφυρα, η κρεμαστή γέφυρα του Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο. Μεγάλες δονήσεις δέχεται η γέφυρα με την κυκλοφορία πάνω στους...
1: Ατσάλινη ήταν.
0: Ασφαλώς, αλλά μια τεράστια γέφυρα, η Golden Gate Bridge στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι.
1: Κρεμαστή κάπως, ναι.
0: Ναι, ναι, διάσημη γέφυρα. Πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Αλλά
1: γέφυρες και τα κτίρια κινούνται πολύ. Όταν έχεις, δηλαδή όταν είσαι έξω από ένα κτίριο, το αντιλαμβάνεσαι. Έξω από το αυτοκίνητο στη γέφυρα, το αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άλλη μια φορά πες μας στο τηλέφωνο, Δημήτρη, για να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23. We welcome your call.

μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλείνει.

φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.

0: Αυτό το συγκρότημα λέγεται Υπόγεια Ρεύματα, Δημήτρη. Και για τους διαβασμένους και ψαγμένους, ξέρουν ότι αυτή η στίχη είναι από ποίημα του Καριωτάκη. Πολύ ωραίο γκρουπ, συγκρότημα ροκ ελληνικό. Και με πολλά τους τραγούδια, με στίχους από διάφορους Έλληνες ποιητές, Κωστή Παλαμά, Καριωτάκη και άλλους, Βάρναλη και πολλούς άλλους ποιητές, με εξαιρετική μουσική και εξαιρετικούς στίχους.
1: Μπράβο.
0: Ένα λυπηρό γεγονός, Δημήτρη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Πέθανε ανήμερα του 15 Αύγουστου, προχθές. Αντιμετώπιζε χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας τελευταία. Η πολιτική του διαδρομή εκτινόταν σε περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.
1: Ασυμβίβαστος τύπος.
0: Εγώ τον έβλεπα πολλές φορές στη διάρκεια ειδικά της ελληνικής κρίσης και των μνημονίων, μία φωνή λογικής και ορθολογισμού.
1: Γεγονός, ναι, θυμάμαι. Πάντοτε διάβαζα ό,τι είχε να πει.
0: Ναι. Θυμάμαι μάλιστα, τον άκουγα που έλεγε ότι ειδικά την περίοδο της κρίσης και μετά της κρίσης και των μνημονίων, αλλά πολλές φορές θυμάμαι, αλλά συγκεκριμένα το 2017-2018 που έλεγε, πώς είναι δυνατόν 2,3 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν, γιατί αυτοί ήταν ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα, να πληρώνουν 4 εκατομμύρια συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.
1: Γεγονός, ναι.
0: 2,3 εκατομμύρια να πληρώνουν 4 εκατομμύρια Έλληνες με αυξανόμενο ρυθμό, τα 4 εκατομμύρια να γίνονται 4,5 εκατομμύρια και τα 2,3 εκατομμύρια να μειώνονται.
1: Η εξίσωση δεν βγαίνει, βέβαια.
0: Δεν βγαίνει.
1: Θυμάμαι ο Στέφανος είχε να κάνει με πολλά πολιτικά κόμματα. Ναι. Όταν του δόθηκε κυβερνητική θέση, οτιδήποτε, έκανε τρομερές αλλαγές, δεν συμβιβαζόταν, έκαιγε το πολιτικό κεφάλαιό του, όχι τόσο με τον κόσμο, αλλά με τα ίδια τα κόμματα. Κανείς δεν ήθελε στην ουσία να συνεργαστεί μακρόχρονα μαζί του, αλλά κανείς δεν ήθελε να έχει άσχημες σχέσεις μαζί του. Είναι από τους λίγους τύπους πολιτικούς που μου κάνει ελπίδα ότι στην πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και δεν πρέπει στην ουσία όποιος μπαίνει στην πολιτική να συμβιβάζεται για το τι πρέπει να κάνει.
0: Και πολλές φορές είχε επισημάνει το μεγάλο ζήτημα που είχε η ελληνική οικονομία με τις υπερβολικές συντάξεις, το σύστημα το ασφαλιστικό που δεν ήταν βιώσιμο για δεκαετίες και το έλεγε αυτός και ο Γιαννίτσης, μια περίοδο υπουργός στην κυβέρνηση του Σιμίτη, ναι, που ήθελε να μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι της λογικής και του ορθολογισμού, έλεγαν τότε ότι το σύστημα είναι μη βιώσιμο και ο Στέφανος Μάνος και ο Γιαννίτσης και άλλοι, αλλά περιορισμένοι, ότι το σύστημα χρειαζόταν βασική μεταρρύθμιση για να γίνει βιώσιμο, και αρχές του 2000 ας πούμε ήταν τότε μεγάλη κίνηση για βασικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. Τι έγινε? Βγήκαν στους δρόμους τα συνδικάτα, δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι να σταματήσουν οι οποιοσδήποτε κινήσεις μεταρρυθμίσεων για να γίνει το σύστημα βιώσιμο. Και στο τέλος καταλήξαμε το 2009-2010, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και την Ελλάδα, αλλά ανέδειξε πόσο μη βιώσιμο ήταν το σύστημα της Ελλάδος με τις υπερβολικά αυξημένες συντάξεις, με συνταξιούχους που ήταν 50 ετών και να βγαίνανε στη σύνταξη.
1: Βεβαίως, ναι. Θυμάμαι είχε τρομερή διοικητική πείρα όταν μπήκε στην πολιτική. Αυτό δεν είναι συνήθες. Πολλές φορές στην πολιτική μπαίνουν άτομα που έχουν πάρει το δρόμο του κομματικού σωλήνα και των διαμαρτυριών. Αυτός έτυχε να ήταν από πλούσια οικογένεια,
0: ναι.
1: Αλλά το τι μετράει ήταν ότι είχε την πείρα στην σκληρή οικονομία. Δεν τον υπερασπίζω επειδή ήταν πλούσιος ή δεξιός ή κεντρός. Τον υπερασπίζω ότι είχε την πείρα, είχε δει τα πράγματα, είχε δει την οικονομία από το πεζοδρόμιο, ας πούμε, για να καταλάβει το τι χρειαζόταν και ήταν ασυμβίβαστος.
0: Χρησιμοποιούσε τη λογική πάνω απ' όλα. Μεγάλη του προσφορά, του Στέφανου Μάνου, στην δρομολόγηση των μεγάλων υποδομών, των μεγάλων έργων υποδομής που άλλαξαν
1: το μετρό,
0: την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα και τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και πολλά άλλα έργα.
1: It was a visionary που λέμε, ναι, στα αγγλικά.
0: Και όπως είπαμε, εάν όλα αυτά τα προγράμματα, όπως και εδώ στη Βικτόρια, κοστολογηθούν σωστά, προσφέρουν στην οικονομία για δεκαετίες και ίσως και για αιώνες.
1: Ναι. Για 100 χρόνια από τώρα ακόμα θα αναφέρεται το όνομα του, επειδή ακόμα τα έργα θα βοηθούν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Δημήτρη, και εσύ το ίδιο. Μην ξεχάσετε ειδήσεις στο κανάλι 35 της SBS, ειδήσεις από την Ελλάδα. Από μένα, το Βαγγέλη Κεψάλη, να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.